γλυκ. Εμέχουμε Πολωνία Ραντσοντού. Η κεραρίσκο παχαστή. Ετών μπέστα λεβάτε χωμούα στα του βαούτα. Σε βέρτα με γόνια ένα, εμέχουμε ένα μονογραφικό νησαντού. Η κεραρίσκο γιταριστή ρεβά, Γιάκη Ρένσον νησανικού. Εντά, bueno, κάντα νησαντού, περανά, what I need from life.